Κι αν ποτέ θα κουραστώ, μη μου συνεφιάζεις, με καμενιά δεν μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις σβήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δε γυρνάει γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνη δε σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια, κι ήλιος δε θα βγει ξανά,

ξυπνάς απ' τη δουλειά, θα έχω μια ζεστή αγκαλιά. Θα είμαι εγώ το τέρμα στα συνηθισμένα. Ένα τρυφερό φιλί και να μου λείψες πολύ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αραδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ήρθε η στιγμή να πεθείς και να

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το

0: 938 Del 8. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Colleston Intense, βαφές μαλλιών, μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum, 1+1 δώρο. Supreme 55 μεζούρες, μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One, σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
2: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Παναγιώτη Κούφου. Στράει ο παίκτης του Παναγιώτη Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο.
1: Αστέρα μου, θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
4: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
6: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
7: Βροχή.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Πάει, κύριε.
5: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Πρέπει να.
5: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
4: Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
8: Εφτάσε.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
11: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
12: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
13: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
14: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
13: Αυτόν πάρε.
14: Γιατί?
13: Γιατί είναι πιο κοντά.
14: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
13: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
14: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
13: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
14: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
8: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
10: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
10: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
6: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
6: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
8: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
9: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
9: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-22-32-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
11: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
12: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
11: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
12: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
11: Θέλετε κάτι άλλο?

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με α όπως

πέταξα δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και αρχαία κινητά, συσκευές, μονιτοράκια, καλωδιάκια, σκουλικάκια, κουρνιαχτούς και έρπετα. Λόφους, εφημεριδούλες, δούλες, αναμνήσεις, ταραντούλες, δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια για πονέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
7: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένη μας αγωνία.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-221013 και 221014.
9: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Αξέχαστος γάμος.
12: Παραμυθένια βάπτιση.
11: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
12: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
11: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
12: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
11: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
11: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
12: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

άνθρωπος, χρειάζονται λιγότερες ώρες δηλαδή ύπνο, αλλά για το πότε πας για ύπνο. Και μάλιστα υπάρχει μια θεωρία η οποία υποστηρίχθηκε, λέει, από ένα δείγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο 78.000 περίπου συμμετεχόντων, οι οποίοι ερωτήθηκαν προφανώς και απάντησαν σε σχετική έρευνα, πόσο επηρεάζεται η ψυχική υγεία αν κάποιος πηγαίνει για ύπνο μετά τη μία το πρωί, που λέμε, επιμονή μου βάσεως. Πάντα θα το δούμε, έχει πολύ πλάκα. Άλλωστε, έρευνες υπάρχουν για τα πάντα, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια βρήθη η αγορά εντός εκτός εισαγωγικών από έρευνες που η μία είναι αντίθετη με την άλλη, βέβαια, με διαφορετικό δείγμα, διαφορετικά συμπεράσματα ανάλογα με το τι θέλει να προτάξει ο ερευνητής ή οι ερευνητές και ακόμα και κάποιες εταιρείες που τις παραγγέλνουν ενίοτε τις έρευνες αυτές. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι προτεραιότητα για την κυβέρνηση αυτή την εποχή είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πάμε σε αυτές τις λογικές τώρα, φυσικά, καθώς πηγαίνουμε προς τις εκλογές, βαίνουμε προς εκλογάς που λέγανε παλιά. Θα πάμε σε αυτή τη λογική της, θα μας επιτρέψετε την έκφραση, μπακαλίστικης πρακτικής, σε εισαγωγικά. Αντί να μειώσει το ΦΠΑ η κυβέρνηση, θα δώσει πάλι, λέει, επιδότηση στην Αντλία και το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης δεν θα ξεπεράσει τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να βάλει 1000 λίτρα, θα πληρώσει 1750 ευρώ. Αντίστοιχα, πέρσι τα 1000 λίτρα κόστιζαν 1100 ευρώ. Ακόμα και με βοήθεια δηλαδή φέτος, η οποία θα είναι σημαντικότερη από ό,τι πέρσι, το κόστος θα είναι σημαντικά ανώτερο. Τώρα, βέβαια, θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τον Οκτώβριο, γιατί τα πράγματα είναι πολύ ρευστά, όπως ξέρετε, λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων και λόγω και των πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρωζώνη. Να δούμε τι θα γίνεται λοιπόν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, όταν και θα αρχίσει η διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης, αν και οι προβλέψεις λένε ότι θα είναι ήπια τα πράγματα, παρότι την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε μια ψυχρή εισβολή στη χώρα και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Και το λέμε αυτό γιατί την επόμενη εβδομάδα, ως γνωστόν, κορυφώνονται και οι εκδηλώσεις για την άλωση της Τριπολιτσάς. Που ουσιαστικά έχουν ξεκινήσει, βέβαια, καθώς αυτό το από χθες ουσιαστικά, αλλά κυρίως σήμερα, αύριο και μεθαύριο, υπάρχουν και οι εκδηλώσεις προς τιμήν του υπερμαραθωνοδρόμου Γιάννη Κούρου, του οποίου έκθεση ζωγραφικής ήδη υπάρχει στο Μεγάλο Καφενείο Τριβόλης. Με τη σειρά αυτά, πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Οι δύο όψεις του επιτελικού πελατειακού κράτους Μητσοτάκη. Δεκάδες δισεκατομμύρια σε κολλητούς με απευθείας ανθέσεις. Φοβερό θέμα, δεν το ξέραμε αυτό, πρώτη φορά το ακούμε. Αν και με αλχημίες ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, τα στοιχεία αποτυπώνουν το πάρτι της γαλάζιας κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος. Τώρα, βέβαια, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι, δεν είναι πάντα κατασπατάληση η απευθείας ανάθεση, μην τρελαθούμε. Και από την άλλη, δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες, κίνδυνος να χαθούν οι ανακοπές κατά των πληστηριασμών. Μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας, οι δικηγορικοί σύλλογοι ξεσηκώνονται και ζητούν παράταση των προθεσμιών. Πρωθυπουργική παροδία στην ΕΡΤ. Μοίρασε πάλι υποσχέσεις και ψίχουλα, κατώτερες των πραγματικών αναγκών, οι εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η αλήθεια που έκρυψε για την τιμή εκκίνησης. Κούφια λόγια για Τουρκία, εμφανής νευρικότητα για Καραμανλή και Σαμαρά. Ενώ η αδερφή του κ. Μητσοτάκη, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, όπως λέει η εφημερίδα βέβαια, έδειξε ξανά τα δόντια της διασύροντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Χαϊδεύει σε εισαγωγικά τον Πατούλη η κυβέρνηση, τον τελειώνει σε εισαγωγικά ο Πολάκης. Στη σέντρα ο Τασούλας για τις γερμανικές οφειλές μετά την ηρωική

δήλωση στη Βιάνο, στη Κρήτη, η Διεθνής Επιτροπή Διεκδίκησης του ζητά άμεσες πρωτοβουλίες. Θα μας τα πει την άλλη εβδομάδα που θα επισκεφτεί και την Τρίπολη, την μεθεπόμενη Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου. Και νέο ρεκόρ στις αιτήσεις για συνταξιοδότηση. Ο, τι παράξενο. Ελεύθερος τύπος, εντελώς διαφορετική οπτική για την παρουσία του κ. Μητσοτάκη στην ΕΡΤ. Έτσι. Μέτρα στήριξης για τη θέρμανση. Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση. Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ενεργείας. Ναι, δεν είπε να κοπεί κ. Μαρινάκης, είπε να δίνεται μόνο για 2 μήνες. Μοναδική αξιόπιστη λύση διακυβέρνησης, η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι όνειρο απατηλό αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Θα ξεκινήσει σύντομα το καλώδιο, κατοχυρωμένο δικαίωμα η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Εντάξει τώρα, τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια επί χρόνια. Και όχι μόνο από τον κύριο Μητσοτάκη, έτσι. Τα ίδια λένε όλοι. Προφανώς είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα το οποίο η Ελλάδα ποτέ δεν θα εφαρμόσει, δεν θα εκμεταλλευτεί, αν θέλετε. Από τα 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης, πότε ήταν 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης? Αυτό είναι τιμή εκκίνησης 2 ευρώ το λίτρο. Από πότε? Πέρσι ήταν 1,1. Πότε πήγε 2? Τέλος πάντων. Θα βρεθεί πολύ κάτω από τα 1,75. Πολύ κάτω. Κρατήστε το αυτό, αγαπητοί ακροατές. Πολύ κάτω από το 1,75. Εμείς τώρα πιστεύουμε ότι εκεί θα είναι και πάνω. Αλλά θα δούμε. Οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, επέκταση επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, αναμενόμενο. Είναι πολύ μικρή βέβαια η επιδότηση, είναι 0,15 λεπτά του ευρώ. Επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, προσωρινή μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αν δώσει περιθώριο η Ευρώπη. Α, η Ευρώπη δεν μας επιτρέπει να τα πάρουμε αυτά τα μέτρα. Α, εντάξει. Θάνατος Μαζονάκη. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι 2 γιατροί. Η κυρία Πιπηλή, βουλευτής, δήλωσε, και δημοσιογράφος βέβαια, δήλωσε από τον όρκο του Ιπποκράτη στην ιατρική, σε εισαγωγικά, του Instagram. Ναι, μόνο αυτοί και μόνο γιατροί τα κάνουν αυτά. Δηλαδή έχουν κατά κάποιο τρόπο εκμαυλήσει τον όρκο τους, άμα τώρα θεωρήσουμε ότι παίζει κανένα ρόλο ο όρκος αυτός, γιατί όλοι όσοι έχουμε τελειώσει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, δώσαμε έναν όρκο. Σοβαρά τώρα παίζει κάποιο ρόλο ο όρκος δηλαδή? Σοβαρά μιλάμε? Απλώς τυπική διαδικασία είναι. Τέλος πάντων. Οι τιμές ενοικίων σε 200 περιοχές της χώρας. Στα 3,88% η άνοδος σε ένα χρόνο. Διψήφια αύξηση σε φθηνές συνοικίες της Αττικής, το νέο τοπίο σε Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Και προβλέψεις σοκ, όπως τις χαρακτηρίζει ο Ελεύθερος Τύπος, για 3 ευρώ το ντίζελ στη Γερμανία.

Και έρευνα ελεύθερου τύπου. Φθηνότερα μήλα ντομάτες, ακριβότερες οι πατάτες. 3 το λάδι, 3 το ξύδι, 6 το λαδόξιδο. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Επίδομα παιδιού έως 3.000 ευρώ από δήμους της Αττικής. Κίνητρα αντιμετώπισης του δημογραφικού που περιλαμβάνουν επίσης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, δωρεάν τροφία στους βρέφων νηπιακούς σταθμούς και όχι μόνο. Καύσιμα 5 παρεμβάσεις, θέρμανση, οριζόντια αύξηση επιδόματος, αγορά πετρελαίου κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, μακάρι, καύσιμα κίνησης παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ειδικός φόρος, σχέδιο για προσωρινή μείωση αν συμφωνήσει και η Ευρώπη, τι προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την ερχόμενη εβδομάδα, η εξειδίκευση των μέτρων. Μα δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται άλλη εξειδίκευση. Και ο Μαρκ Κάρνεϊ από το Στρασβούργο, Πρωθυπουργός Καναδά είναι αυτός. Ο Καναδάς στην Ευρώπη. Αντί για 51η πολιτεία των ΗΠΑ, συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα είπαμε χτες αυτά. Μηνύματα. Πώς διαβάζουν τις μετρήσεις στο Μαξίμου. Ποιες κοινωνικές ομάδες χάνονται και ποιες τους μένουν πιστές. Ας μην το σχολιάσουμε ποιες μένουν πιστές. Πολιτικό παρασκήνιο. Όταν ο Ερντογάν προαναγγέλει και τέταρτη θητεία. Και το λουρί της μάνας. Και μπλεξίματα για τον διάσημο και δημοφιλή Άγγλο τραγουδοποιό, καλλιτέχνη Ed Sheeran, καθώς η Παλαιστίνη, το θέμα της Παλαιστίνης, ακυρώνει συναυλίες. Τι έκανε λοιπόν ο Ed Sheeran? Είχε πάρει μαζί του ένα ράπερ ο οποίος είχε δηλώσει αλληλέγγυος προς Παλαιστίνιους και τα λοιπά, και προφανώς θα χρησιμοποιήσει και την παρουσία του στη συναυλία ως backup που λέμε του βασικού ονομάτος, για να κάνει και τη σχετική προπαγάνδα εντός εκτός αγωγικών, έτσι με την καλή έννοια το λέμε αυτό, προπαγάνδα. Τελικά τον απέσυρε ο Ed Sheeran, με αποτέλεσμα μετά από αυτό να αποχωρήσουν άλλοι τους οποίους είχε πάρει για να το αντικαταστήσουν ως backup στις συναυλίες του. Και τώρα ακυρώνονται και συναυλίες ολόκληρες στην περιοδία του, διότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για αυτό που έκανε. Από πολύ μεγαλύτερα ονόματα από τον ίδιον, ασχέτως αν δεν είναι τόσο δημοφιλή πλέον ή είναι πιο underground, όπως είναι ας πούμε η Massive Attack. Αλλά καλλιτεχνικώς δεν συγκρίνονται φυσικά η Massive Attack με τον Ed Sheeran. Ο Ed Sheeran μπροστά στο Massive Attack είναι παιδικά τραγουδάκια για το δημοτικό σχολείο. Όχι ότι είναι κακό, όχι ότι είναι άσχημα τα παιδικά τραγουδάκια για το δημοτικό σχολείο, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Πάμε στο μακελιό που πάντα το αντιμετωπίζουμε με μια επιφύλαξη και έναν τρόμο για το πού θα πάει το λεξιλόγιο, η ρητορική της πρώτης σελίδας. Εδώ έχουμε σκάνδαλο Καριστιανού, σύμφωνα με το μακελιό βέβαια. Τι αρπάχθρα του Κολονακίου, τι κυρα Μαρία. Ποιοι καταγγέλουν το δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας, έγινε δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας, για ψευτογιατρό. Κλείστε τη μέσα την Κομπογιαννίτισσα. Ποιος της έδωσε το δικαίωμα να παίζει με την υγεία των παιδιών μας? Γιατί την καλύπτουν η εισαγγελία και ο Υπουργός Υγείας? Περιμένουν να θρυνήσουμε κι άλλα θύματα. Πότε πρόλαβε? Και έγινε Κομπογιαννίτισσα, επειδή δήλωσε προφανώς ότι πρακτικές όπως η κβαντική ιατρική, ακόμα και η σαμανική κλπ. Είναι όντως κατοχυρωμένες επιστημονικά λόγω της πρακτικής τους. Κάπως έτσι το είπε. Και φυσικά εδώ ο κύριος Χίος το πήρε και την έκανε και ζητάει να την κλείσουν μέσα. Ιστορικό αφιέρωμα εδώ. 50 χρόνια χάος στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, από το γεννηματά που το έφτιαξε, στους σύγχρονους υπουργούς μαριονέτες.
προσέξτε εδώ τώρα, θέμα, τίτλο θέματος. Αβραμόπουλος χωρίς ασυλία. Ήρθε εχθές, το οποίο το είχε ζητήσει βέβαια. Ο ίδιος είχε ζητήσει να έρθει από τη Βουλή, την Ελληνική Βουλή, η ασυλία του. Και ήρθε μέσω ψηφοφορίας. Αν περάσει τα βελγικά σύνορα, θα συλληφθεί. Πονάνε τα παλικάρια, Δημήτριε. Τα παλικάρια. Η αιστεία. 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι τον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι. Με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία. Ο πήχης που έθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, για να αποδεχθεί το δόγμα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ότι η κυβέρνηση ανήκει στο πρώτο κόμμα. Άνευ μπόνους αρνητικό. Πρωθυπουργός, ναι σε κυβέρνηση με Πασόκ και με μεμονωμένα στελέχη του. Όλα αυτά βέβαια αυτή τη στιγμή είναι πολιτικά παιχνίδια ή αν θέλετε να το πούμε πιο ευγενικά, πολιτική ελιγμή. Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται τέτοια συζήτηση όταν δεν έχουμε κανένα εκλογικό αποτέλεσμα στα χέρια μας, παρά μόνο εκτιμήσεις ψήφων. Όσον αφορά αυτό το κυβέρνηση ανήκει στο πρώτο κόμμα που έχει υποθεί πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα, θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια συνταγματική κατοχήρωση. Υπάρχει μόνο θεσμική ή, αν θέλετε, όχι θεσμική, εθιμική κατοχήρωση. Δηλαδή ήθιστε. Ήθιστε σου λέει όταν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ ή η Ελλάς ή το Κουκουέ να πρέπει να συμμετέχει στην κυβέρνηση στο πρώτο κόμμα. Δεν το βλέπουμε όμως για ποιο λόγο αυτό είναι υποχρεωτικό εμείς. Γιατί? Και όταν μιλάμε για το πρώτο κόμμα, σιγά τι πλειοψηφίες παίρνουν τα πρώτα κόμματα. Το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή από αυτούς που συμμετέχουν στις δημοσκοπήσεις παίρνει το 1/4. Από αυτούς που συμμετέχουν. Τα 3/4 δεν θέλουν το πρώτο κόμμα. Ποιος είναι η πλειοψηφία? Τα 3/4. Φυσικά τα 3/4 δεν είναι σε ένα κόμμα όμως. Δεν υποστηρίζουν ένα κόμμα, υποστηρίζουν 25 κόμματα. Το θέμα όμως παραμένει. Η νόθευση του δημοκρατικού πολιτεύματος, εφόσον τέτοιο είναι, είναι το μπόνους. Το όλο και μεγαλύτερο μπόνους εδρών που δίνεται στην Ελλάδα με τη λεγόμενη αυξημένη αναλογική κλπ. Κλπ. Ποια αναλογική? Έπρεπε να υπάρχει απλή αναλογική, να είναι κατοχυρωμένη συνταγματικά και η μία ψήφος να είναι μία ψήφος. Όχι μία ψήφος αν ψηφίσεις το πρώτο κόμμα να είναι μία συν ένα, συν δύο, συν τρία, ανάλογα με τον μπόνους. Ενώ αν ψηφίσει το δεύτερο να είναι κάτω από τη μονάδα η ψήφος, μαθηματικός και ουσιαστικός βέβαια πολιτικός. Φυσικά υπάρχει και η άλλη πλευρά, το αντεπιχείρημα, το οποίο λέει ότι αν έχουμε απλή αναλογική στην Ελλάδα ή όταν είχαμε απλή αναλογική στην Ελλάδα, γιατί έχει γίνει και αυτό θα πρέπει να πούμε, είχαμε μεγάλη πολιτική αστάθεια και περιπέτειες. Και όπως είπαμε το δίλημα, το καινούριο, η καινούρια βερσιόν που ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης προχθές είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Και τώρα εσείς θα επιλέξετε, αγαπητοί ακροατές, θέλετε ελπίδα ή θέλετε περιπέτεια? Μήπως τα θέλετε και τα δύο, δεν ξέρω. Προφανώς απευθύνεται ο κύριος Μητσοτάκης, απευθύνθηκε στους νοικοκυραίους Έλληνες μικροαστούς κτλ. Κτλ. Οι οποίοι δεν θέλουν περιπέτειες. Που να, ενώ δεν αντιλαμβάνονται ότι ήδη έχουν μπει σε περιπέτεια, καθημερινά είναι σε περιπέτεια, δεν θέλουν και άλλη περιπέτεια και θέλουν ελπίδα. Ελπίδα να γίνει τι? Αυτό είναι το θέμα. Και όπως είπαμε και χθες, μετά τις εκλογές, και πολύ καλά κάνει και το θέτει στον τίτλο η εφημερίδα Εστία, η υποχρεωτική καταβολή ενοικίων μέσω τραπεζών. Εδώ το πραγματικά το κλειδί είναι μετά τις εκλογές. Όπως θα πάνε και άλλα πράγματα μετά τις εκλογές, μην έχετε καμία αμφιβολία. Όταν είναι αντιδημοφιλή τα μέτρα, βέβαια, έτσι.

Πάμε και στην Εσπρέσο, γιατί όπως έχετε καταλάβει, όπως ξέρετε ή καταλαβαίνετε, αυτές τις μέρες τα αντίστοιχα έντυπα, οι αντίστοιχες εφημερίδες έχουν κάνουν πάρτι σε εισαγωγικά με την υπόθεση, την τραγική υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Business και κονόμα στο τρίγωνο Κολωνάκη, πελάτες και Φυσιά. Τώρα τρίγωνο με δύο περιοχές της Αττικής Αθήνας, αν θέλετε, αν και είναι άλλη δήμη, ή άλλο και Φυσιά, άλλο το Κολωνάκι. Και πελάτες στο ενδιάμεσο, δεν το λες τρίγωνο, τρίγωνο πρέπει να είναι ομοούσια ή ομοειδή, τέλος πάντων. Από την Dr. Hawaii, επειδή έκανε εκεί πέρα να πήγε σε μια σχολή, Ιωάννα Γάκα, και τον υπνοτιστή Νάσο Κομιανό. Κλίκα τσαρλατάνων. Το ερώτημα που καίει τον αναδρομέα θεραπευτή με την αρχαία Ελλάδα, τις γάτες και τους δίδυμους πύργους. Πώς οι δυο τους έπεισαν τον αδικοχαμένο Γιώργο Μαζονάκη να φάει το παραμύθι «Ύπνωση με οργανισμό καθαρό από τοξίνες». Μάλιστα. Και επειδή αυτό έχει γίνει λίγο, ακούμε διάφορες ατάκες από τους επιπαντός του επιστητού γνώστες, βέβαια, Έλληνες, νεοέλληνες, και ακούμε, μα είναι δυνατόν τώρα, λένε έξω. Το έχετε ακούσει σίγουρα σε παρέες και εσύ. Σε καφέ, σε εστιατόρια, σε κλαμπ, σε μπαρ κλπ. Σε μεζεδοπολία, σε ταβέρνες, παντού. Στη θάλασσα, στην παραλία. Λοιπόν, είναι δυνατόν τώρα, λέει ο Γιώργος Μαζονάκης και οποιοδήποτε Γιώργος Μαζονάκης, να πιστέψει τώρα αυτούς τους ανθρώπους και να μην πάρει και μία γνώμη από έναν γιατρό, ξέρω εγώ, που της κλασικής δυτικής ιατρικής, να του πει για αυτές τις πρακτικές της θεραπείας κλπ. Κλπ. Και να πες έτσι θύμα. Και ρωτάμε εμείς, εσείς που τα λέτε αυτά, δεν έχετε πάει ποτέ να αγγίξετε κάποιο θρησκευτικό, για παράδειγμα, απομεινάρι, κανένα χέρι, καμιά παντόφλα του Αγίου Παϊσίου, ποιο ήτανε, το πανοφόρι του, δεν θυμάμαι τι ήτανε, δεν έχετε πάει? Κάποιοι έχετε πάει. Γιατί πήγατε εκεί? Για θεραπευτικούς λόγους, ψυχολογικούς βέβαια. Παίζει κανένα ρόλο, δηλαδή είναι επιστημονική αυτή η πράξη που κάνει? Δηλαδή στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα? Όχι. Στηρίζεται στην πίστη σας. Αυτή που έχει ο καθένας. Αντίστοιχα και εδώ, ο άτυχος καλλιτέχνης εμπιστεύτηκε προφανώς κάποιον που του είπε κάτι, φίλο του, συνεργάτη, δεν έχει σημασία, και πήγε εκεί γιατί του είπαν ότι είναι αποτελεσματική η θεραπεία αυτή. Γι' αυτό πήγε. Δεν είναι ότι είναι κάτι παράξενο. Φυσικά, άλλα τα οικονομικά δεδομένα εδώ. Και άλλα τα οικονομικά δεδομένα για να πάει κάποιος να προσκυνήσει ένα απομεινάρι θρησκευτικού φετιχισμού, αν θέλετε. Ή όντως κάποιου Αγίου, το Λείψανο κτλ. Εκεί είναι άλλο θέμα. Και είναι και πολύ πιο φτηνό. Άντε το πολύ πολύ, να αφήσει και κανένα κεράκι εκεί κλπ. Πάντως η λογική είναι η ίδια. Και είναι και τα δύο πράγματα που κάποιοι δυστυχώς, εκμεταλλευόμενοι την ανθρώπινη φύση, τα χρησιμοποιούν. Δυστυχώς. Τι να κάνουμε τώρα. Πάντα υπήρχαν αυτά και πάντα θα υπάρχουν. Για να μην θυμηθούμε και άλλες περιπτώσεις, κάτι Αγίες Αθανασίες του Εγάλεω και κάτι τέτοιες που επίσης θεράπευαν. Αν δεν το ξέρετε, θεράπευαν ανθρώπους. Τώρα τι θεράπευαν? Ο Θεός και η ψυχή τους, που λέμε. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
5: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξίας.
6: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερο ημίωρο της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938 ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, όπου έχει σχεδόν αφιερώνει την πρώτη σελίδα, σχεδόν όλη, στην επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φίσα, που βέβαια τώρα συνδυάζεται και με την πρόσφατη αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Παύλος Φίσας, 13 χρόνια παρών. Το Φίδι δαγκώνει σε εισαγωγικά την νεολαία. Το Φίδι είναι η ακροδεξιά. Πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός. Τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφιάλη. Συνέντευξη με τον Κωστή Παπαϊωάννου, διευθυντή του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξίας. Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ, αιμονή στην αυτοδυναμία και στα ημίμετρα. Την πλάτη στην πλειονότητα των πολιτών γύρισε ο Πρωθυπουργός εκτός επιδότησης η βενζίνη. Συντηρητικές οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για το επίδομα θέρμανσης και το ντίζελ. Τους βρίσκει όλους σκάρτους πλην του εαυτού του. Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ελπίδα η Νέα Δημοκρατία? Ρωτάει. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βολές Δούρου είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Δούρου, έτσι. Κατά Τσίπρα και Φάμελου. Κομισιόν η πρόταση για ανηλίκους, και social media, τα είπαμε χτες αυτά. Αφιέρωμα στον χιλιανό κινηματογραφιστή Πατρίσιο Γκουσμάν που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Ο χιλιανός που διέσωσε την ιστορία με μια κάμερα, καθώς έκανε κυρίως ντοκιμαντεριστικές που λέμε.

Η εφημερίδα Καθημερινή. Αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πόση αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί, σε εισαγωγικά, για τις επερχόμενες εκλογές? Πάντα είναι κάποιο είδους κλειδί η αποχή, βέβαια. Και όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, κρίσιμη μεταβλητή της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης αποτελεί το εύρος της αποχής, που έχει αυξηθεί την τελευταία 20ετία, κατά την οποία χάθηκαν, σε εισαγωγικά, περίπου 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Σύμφωνα με έμπειρους δημοσκόπους, η υψηλή αποχή ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία στο βαθμό που θα είναι πρώτο κόμμα, προφανέστατα. Όμως, διατυπώνεται η άποψη πως η αποχή μπορεί να πλήξει αυτή τη φορά τη Νέα Δημοκρατία, αποτελώντας διέξοδο για δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος, εάν εδραιωθεί η πεποίθηση ότι η χώρα θα οδηγηθεί και σε δεύτερες κάλπες. Επίσης, ερώτημα αποτελεί κατά πόσον τα νέα κόμματα θα φέρουν νέους ψηφοφόρους στην κάλπη. Καταρχάς να πούμε ότι εδώ αυτοί που διατυπώνουν την άποψη πως η αποχή μπορεί να πλήξει το κυβερνών κόμμα, γιατί θα βρουν διέξοδο μέσω της αποχής δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι του κυβερνώντος κόμματος, είναι ο λίγοντι ιδεαλιστικού χαρακτήρα. Με ποια έννοια? Θεωρεί ότι οι ψηφοφόροι του κυβερνώντος κόμματος δεν έχουν κάποια εξάρτηση από το κυβερνών κόμμα. Και όταν λέμε εξάρτηση, δεν εννοούμε ιδεολογική, μην γελάσουμε τώρα, υλική εξάρτηση εννοούμε. Τώρα, αυτοί που πάνε και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ ή ΕΛΑΣ ή οτιδήποτε, για ιδεολογικούς λόγους, πόσοι είναι στην Ελλάδα, πόσο ποσοστό είναι? 10%, 5, 15, 20, πόσοι είναι? Μακάρι να ήταν πλειοψηφία. Δεν είναι. Δέσμευση για πετρέλαιο κάτω από 1,75 ευρώ. Προαναγγελία Μητσοτάκη. Γιατί φρουρείται η πολεοδομία στη Μύκονο, με αναπάντητες εισαγγελικές παραγγελίες? Πτήσεις από Βόρεια Αμερική και το χειμώνα δεν επηρεάζουν την Αθήνα, οι περικοπές ακόμα. Τουρκία για Μητσοτάκη, η επίσκεψη στο Καστελόριζο δεν συμβάλλει στην ειρήνη. Και νέες τρικυμίες στο παλάτι, όχι φυσικά στο δικό μας γιατί δεν έχουμε, ευτυχώς, στη Μεγάλη Βρετανία. Το ημερολόγιο έδειχνε 6 Σεπτεμβρίου του 1997, όταν οι νεαροί τότε πρίγκιπες Ουίλιαμ, αριστερά στη φωτογραφία που έχει στην πρώτη σελίδα η Καθημερινή, και Χάρι, ο αδελφός της Charles Spencer, και ο πρώην σύζυγός της νυν βασιλιάς Κάρολος, ο ένας δίπλα στον άλλον, αποχαιρετούσαν την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Σχεδόν 3 δεκαετίες μετά, ο Spencer και ο βασιλιάς Κάρολος ανταλλάσσουν πυρά με φόντο ένα νέο βιβλίο για την υπόθεση αυτή, προφανώς. Γκρίζα ιατρία χωρίς επαρκή στελέχωση, έλεγχη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αργά το θυμήθηκε. Λογαριασμοί στα social media μόνο από 15 έτη και πάνω. Και κύριο άρθρο, ψευδοεπιστήμη. Οι ιατρικές υπηρεσίες που τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής δεν παρέχονται στα κρυφά. Το αντίθετο, προβάλλονται με όλους τους τρόπους άμεσης και έμεσης διαφήμισης στη δημόσια σφαίρα. Αυτού του είδους η διαφήμιση όμως δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη. Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας που δικαιολογεί την ύπαρξη ενός μηχανισμού επιτήρησης προκειμένου να μην διακινούνται ανεύθυνες ψευδοεπιστημονικές και δυνάμει επικίνδυνες πληροφορίες με σκοπό το κέρδος. Ναι. Αυτό βέβαια που περιγράφει εδώ η εφημερίδα στο κύριο Τσάρθρο σχετικά με τις ιατρικές υπηρεσίες και τα παραϊατρία κτλ. Αυτό το ίδιο, δηλαδή η διακίνηση ανεύθυνων, ψεύτικων και δυνάμει επικίνδυνων πληροφοριών, είναι κοινή πρακτική και για κόμματα στην Ελλάδα, για να μην πούμε τίποτα άλλο. Πώς λοιπόν να μην γίνεται και από άλλους που δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς?
μπορούμε, όταν η ελίτ ή όποια ελίτ, όπως και αν χαρακτηρίζεται, αυτοχαρακτηρίζεται ή αυτοπεριγράφεται ή περιγράφεται η ελίτ. Όταν η ελίτ λοιπόν ακολουθεί πρακτικές, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ανορθολογικού, για να μπούμε τίποτα άλλο, χαρακτήρα, πώς περιμένει από τους πιο κάτω να κάνουν κάτι διαφορετικό? Κάτσε, θα πείτε ότι είναι βαρετότα, ναι, οκ. Okay. Είναι θέμα παραδείγματος. Τι παράδειγμα δίνεται από, την νοοτροπία ή μέσω της νοοτροπίας που κυριαρχεί στον ελληνικό κοινωνικό σύνολο? Και να, και ένα καλλιτεχνικό. Μια καλλιτεχνική είδηση, δημοπρασία σπάνιου Μονέ. Φαντάζομαι ξέρετε ποιος ήταν ο Κλοντ Μονέ. Η σπάνια Ήρης του Κλοντ Μονέ, από τα σημαντικότερα έργα της ύστερης περίοδου του ιμπρεσιονιστή ζωγράφου, βγαίνει σε δημοπρασία από τον οίκο Σόθμπις στο Παρίσι, με τις τιμές πώλησης να εκτιμώνται μεταξύ 22 και 30 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημοπρασία έρχεται σε μια στιγμή που τιμάται η 111η του θανάτου του Μονέ, με εκθέσεις και δράσεις σε μεγάλα μουσεία, κατά κύριο λόγο στη Γαλλία και στο Παρίσι βέβαια, όπου υπάρχουν και σημαντικότεροι κατά τεκμήριο πινακές του. Κατά κύριο λόγο στο Ορσέ, στο μουσείο του Ορσέ, παλιός σιδηροδρομικός σταθμός. Η εφημερίδα Κόντρα, τη Δευτέρα οι τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Είπαμε, τη Δευτέρα γίνονται όλα. Θα γίνει τη Δευτέρα, θα τα βρούμε τη Δευτέρα κτλ. Στο 1,70 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Ενίσχυση και για τον ντίζελ, μείωση στον ειδικό φόρο μόνο προσωρινά και εφόσον το επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χιλιάδες ελλείψεις δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και όχι μόνο στην πρωτοβάθμια. 3.500 μόνο στην Αττική. Εξωφρενικό περιστατικό, ξέχασαν για 5 ώρες 2 νήπια μέσα στο σχολικό λεωφορείο. Σε τραγική κατάσταση στα νοικοκυριά, 6 στους 10 πληρώνουμε δανεικά τους λογαριασμούς. Τους πληρώνω όμως.

και οι στήλοι κόντρα σε όλα, κβαντιστές, σαμάνοι και υπνοτιστές. Αυτή η βαριά βιομηχανία, χωρίς αγωγικά, που έστησαν κομπογιανίτες παίζοντας με την υγεία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, αποκαλύπτει την ανυπαρξία λεκτικών μηχανισμών. Στην Κολομβία των Βαλκανίων, όπως αποκαλούν κάποιοι τη χώρα μας, ευδοκιμούν οι κβαντιστές, οι σαμάνοι και οι υπνοτιστές, αλλά απουσιάζει παντελώς το κράτος. Χρειάστηκε ο θάνατος ενός δημοφιλούς τραγουδιστή για να αφυπνιστεί η κοινωνία απέναντι στους απατεώνες που θησαυρίζουν εκμεταλλευόμενοι την άγνοια και την αγωνία του κόσμου που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Έπρεπε να πεθάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης για να ανακαλύψουμε ότι δεν υπάρχουν επιθεωρητές υγείας και ότι ο Ιατρικός Σύλλογος κάνει ελέγχους κατόπιν εορτής και μετά από ραντεβού με τους ελεγχόμενους. Τώρα, το πιο ενδιαφέρον εδώ που υποστηρίζει μεταξύ άλλων η στήλη, αφενός να πούμε όπως είπαμε και πριν, τα είπαμε αυτά, φυσικά και θα ευδοκιμούν οι κβαντιστές, οι σαμάνοι και οι υπνοτιστές στην Ελλάδα. Εδώ ευδοκιμούν και άλλοι, αυτοί που περιγράψαμε πριν. Από την άλλη, εδώ λέει ότι αφυπνίστηκε η κοινωνία. Σιγά μην αφυπνίστηκε η κοινωνία. Και στο κάτω-κάτω, η κοινωνία αντέδρασε και πολύ καλά έκανε συναισθηματικά, διότι ήταν ο άτυχος καλλιτέχνης ήταν πολύ δημοφιλής και πολύ καλά έκανε η κοινωνία και αντέδρασε έτσι. Από εκεί πέρα η αφύπνιση που εδώ λέει ότι συνέβη, δεν συνέβη. Η αφύπνιση είναι άλλη, είναι μια πιο αργή, πιο ουσιαστική διαδικασία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πάλι θα έχουμε κάτι άλλο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όχι απαραίτητα από το χώρο της υγείας, από κάποιο άλλο χώρο, πάλι τα ίδια θα έχουμε. Δεν αλλάζει αυτό, είναι βαθιά ριζωμένη η μη ελεγκτική νοοτροπία, θα λέγαμε. Και ο παρασιτισμός επίσης. Και ο παρασιτισμός είναι πάρα πολύ, είναι βαθιά ριζωμένος στην Ελλάδα. Πάμε και στη Star την εφημερίδα, σαν την Εσπρέσο Τάλε Κουάλε που λέμε. Καταγγελίες σοκ για τον υπνοτιστή της Κηφισιάς. Ο πατέρας μου έχει μετεσερκωθεί σε μένα. Πολύ βαρέτο αυτό πάντως. Απίστευτες περιγραφές από γνωστές πελάτησές του. Τρέμουν αυτοκτονία στη φυλακή γιατί έβαλαν τον δόκτορα Βαμπύρ, συσταγωγικά, στη VIP πτέρυγα του Κορυδαλού. Τώρα για φυλακές να λέμε VIP πτέρυγα έχει πλάκα. Τραγική ηρωνία μοιάζει. Ερευνώνται τα αστρονομικά μαύρα έσοδα των δύο γιατρών. Άνοιξαν οι λογαριασμοί τους. Δεν θα έχουν όμως και σε offshore κάτι. Οι άλλες ειδήσεις είναι ανάξιες, όχι ότι αυτή ήταν άξια λόγω, τέλος πάντων έτσι πως παρουσιάζεται, αλλά οι άλλες είναι ακόμα πιο ανάξιες λόγω. Ριζοσπάστης, λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή, όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις, δεν ξεχνάμε, πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. Στην Αθήνα στις 5:30, στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, 13 χρόνια από την δολοφονία του, θα ακολουθήσει πορεία προς το χώρο του μπλόκου της Κοκκινιάς. Μη ρωτήσετε τώρα ποιος έκανε τον μπλόκο στην Κοκκινιά. Political, η οποία έχει και μια AI εδώ, generated AI φωτογραφία στην πρώτη σελίδα παρακαλώ. Προαναγγελία Μητσοτάκη, παρέμβαση για πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ κλπ. Κλπ. Ενεργειακός συναγερμός για Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Έντονη ανησυχία για το ράλι στην τιμή του πετρελαίου καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Έντονη ανησυχία από ποιους? Από τον κόσμο θα σου πει, από τους καταναλωτές, τους νοικοκυρέους που λέμε κτλ. Ποια έντονη ανησυχία, πού τη βλέπετε? Είδαμε ότι σε άλλες χώρες, λόγω της αύξησης των καυσίμων, έχουν γίνει κινητοποίησεις, έχουν γίνει διαδηλώσεις. Εδώ είδατε κάτι? Είδατε καμιά έντονη αντίδραση στην Ελλάδα? Βγήκε ο κ. Μητσοτάκης και είπε θα πάρουμε αυτά τα μέτρα και τελείωσε. Ποιος θα ασχοληθεί τώρα? Θα βγει ο κόσμος τώρα για τα καύσιμα, για τόσο κάτι τόσο ευτελές, τόσο καθημερινής χρήσεως? Ο κόσμος στην Ελλάδα βγαίνει στους δρόμους για σοβαρά θέματα όπως
ας πούμε, φυσικά στα τελευταία χρόνια βγήκε για τα Τέμπη, όπως βγήκε. Κάτι φορές δηλαδή είχαμε και κωμικοτραγικές καταστάσεις, ας πούμε, να ζητάνε στελέχη κομματικά και του κυβερνώντος και άλλων κομμάτων να ζητάνε δικαιοσύνη από ποιον, τέλος πάντων. Και από την άλλη είχαμε παλαιότερα ακόμα καλύτερες καταστάσεις, πιο ποιοτικές σε εισαγωγικά, βγαίνανε για τη Μακεδονία, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Οι περισσότεροι αγνοούν τον γεωγραφικό χώρο που ονομάζεται Μακεδονία, ποιος είναι. Εννοούν πάντα την ελληνική Μακεδονία μόνο, ή ότι όλη η Μακεδονία είναι ελληνική. Άρα διεκδικούμε και εδάφη προφανώς από τη Βόρεια Μακεδονία, από τη Βουλγαρία διεκδικούμε εδάφη, την Μακεδονία του Πυρήν, ή τη Βουλγαρία, από τη Βουλγαρία του Πυρήν μάλλον, ή από τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Μπορεί να διεκδικούμε και την Αλβανία, δεν το ξέρω. Και φυσικά διεκδικούμε και άλλα εδάφη, από ό,τι φαίνεται. Γι' αυτό βγαίνουν οι Έλληνες. Επίσης βγαίνουν για να μην αλλάξουν οι ταυτότητές τους. Βέβαια στο τέλος αλλάζουν οι ταυτότητές τους. Δεν αναγράφεται η θρησκεία, και όχι μόνο δεν αναγράφεται η θρησκεία, αλλά μετά από κάποια χρόνια, όχι πολλά, αν δούμε το χρόνο σε σχέση με την αιωνιότητα, αλλάζουν εντελώς οι ταυτότητες και μπαίνει και ο προσωπικός αριθμός. Αυτές όμως είναι ποιοτικές αντιδράσεις. Πάμε στο μανιφέστο. Οριζόντιο επίδομα στα νοικοκυριά. Δεν ακούγεται πολύ ωραία αυτό, ρε παιδιά, όμως. Για προσέξτε λίγο τους κεντρικούς σας τίτλους. Οριζόντιο επίδομα στα νοικοκυριά. Δεν ακούγεται πολύ καλό. Είναι λίγο σαν να προκαλεί ένα άγχος αυτό. Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Άμα θες κάτι να το παρουσιάσεις πιο επικό, πιο εντυπωσιακό από ό,τι είναι, γιατί μιλάμε τώρα για κάτι. Είναι μια λογική επιδοματικού χαρακτήρα, τις οποίες ξόρκιζε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Θα μου πείτε τώρα, έχει αλλάξει κατάσταση, υπάρχουν γεωπολιτικές αναταράξεις και τέτοια. Ναι, πάντα υπάρχουν δικαιολογίες. Εθνική παρέμβαση, μάλιστα. Θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Αν μας δώσει άδεια η Ευρώπη, εθνική παρέμβαση, αλλά αν μας δώσει άδεια η Ευρώπη. Αντιφατικά πράγματα. Θα μειώσουμε προσωρινά τον ειδικό φόρο καυσίμων. Και φυσικά θα βγουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αύριο, αν δεν έχουν βγει ήδη, δεν το έχουμε δει ακόμα, στα διεθνή μίντια, έτσι. Τα έγκριτα διεθνή μίντια. Όχι στα ελληνικά μίντια, έτσι. Θα βγουν αξιωματούχοι και θα πούνε: δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Ό,τι θέλετε κάνετε. Ό,τι θέλετε κάνετε εσείς. Άλλωστε, πρόσφατα δεν είπαμε ότι φύγαμε από τα μνημόνια, δεν είμαστε σε επιτήρηση, δεν είμαστε το ένα, δεν είμαστε το άλλο. Γιατί δηλαδή η Ευρώπη να πει μην το μειώνετε? Άλλες χώρες το κάνανε. Εκείνες πήραν άδεια από την Ευρώπη ενώ εμείς δεν θα πάρουμε. Γιατί, για ποιο λόγο? Αφού είναι εθνική παρέμβαση. Περίεργα πράγματα. Λοιπόν, και μπάχαλο στο Πασόκ του Ανδρουλάκη, λέει τώρα το μανιφέστο. Παρετήθηκε η Ρόζα Βρετού και οδεύει προς Ελλάς, προς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Οργή στη Χαριλάου Τρικούπη, αποδέχτηκε για τον εαυτό της να γίνει πιόνι του Τσίπρα. Τι πιόνι όμως? Πιόνι απλό? Άλογο? Πύργος? Βασίλισσα? Αξιωματικός? Τι πιόνι? Για το σκάκι μιλάμε. Η One Voice έχει αποκάλυψη, όπως αναφέρει, έτσι θα φύγουν οι Τούρκοι από την Κύπρο. Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες στις Βρυξέλλες. Κωμωδία. Ο Ανδρουλάκης θα κερδίσει τις εκλογές με τζάκρι, πάχτα και μπόλαρι. Ηρωνεύεται δηλαδή αυτήν. Συνέντευξη: ο τραμπισμός τρέφει την ακροδεξιά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Προφανώς. Η Βιβί Παπα-Νικόλα, εκπρόσωπος του Σημείου για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς, μιλάει σε δημοσιογράφο της εφημερίδας. Είπαμε, ο υπεύθυνος του Σημείου είναι ο κ. Παπαϊωάννης.

πάμε και στη... Δεν πάμε. Θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα με τον Εθνικό Κήρυκα, ο οποίος έχει και μια προβάλλει μια είδηση, την οποία μπορείτε να τη δείτε από πολλές... Έχει πολλές εκφάνσεις, αν θέλετε, πολύ έντονη σημειολογία. Σε λίγο, μετά το διεθνή σποντιάλι.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Τον Καρθία είναι στο χώρο του κέντρου, όλοι οι άλλοι παίκτες σε μια μέτρη μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το στήμος και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ.
1: Αστέρα μου! Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 93,8 με τίτλο ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη σελίδα του Εθνικού Κήρυκα της Νέας Υόρκης. Ο Τζον Κατσιματίδης στους 50 πιο πλούσιους νεοϊορκέζους. Νομίζω ότι μπορούμε να αναφωνήσουμε ζήτω το έθνος. Με περιουσία που υπολογίζεται στα 6,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ο ομογενής επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης περιλαμβάνεται και φέτος στη λίστα Forbes 400, με τους πλουσιότερους ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταλαμβάνοντας την 261η θέση σε παναμερικανικό, εννοεί Βόρειας Αμερικής, επίπεδο. Η παρουσία, όπως λέει το ρεπορτάζ του ομογενούς επιχειρηματία, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της σημαντικής ανόδου του ορίου εισόδου στη συγκεκριμένη λίστα, ειδικότερα για να συμπεριληφθεί κάποιος φέτος στους 400 πλουσιότερους Βόρειοαμερικανούς, απαιτείται περιουσία τουλάχιστον 4,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων έναντι 3,8 δισεκατομμυρίων το 2025. Τώρα βέβαια ο συγκεκριμένος επιχειρηματής είναι και μεγάλος υποστηρικτής του Προέδρου των ΗΠΑ, αλλά αυτό εντάξει, είναι και κάπου φυσικό. Άλλωστε κέρδισε. Έχει κερδίσει ο συγκεκριμένος.

επαγγελματίας τα τελευταία χρόνια λόγω των πολιτικών που ας πούμε ότι εφαρμόζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Τραμπ απειλεί την Ευρώπη με νέους δασμούς. Εχθρική πράξη απέναντι στις ΗΠΑ χαρακτήρισε την προσέγγιση Ευρωπαϊκής Ενώσεως Καναδά. Επανερχόμαστε στην Ημεδαπή με την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Απογευματινή. Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προς επαναφορά το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.

πώς διαβάζουν τα κόμματα τα γκάλοπ μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συγκρατημένη αισιοδοξία στο Μαξίμου, επειδή η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να πατά στο 30%, το οποίο θεωρείται εφαλτήριο για την αυτοδυναμία. Αισιοδοξία στο Πασόκ για την ανάκαμψη, προβληματισμό στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σύμφωνα βέβαια με την απογευματινή. Και όταν λέει 30%, εννοεί την εκτίμηση ψήφου και όχι την πρόθεση. Η επίσκεψη Ρούμπιο και τα νεύρα της Άγκυρας. Το τρίμερο 6 έως 8 Οκτωβρίου, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών στη χώρα μας για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Στο επίκεντρο η ασφάλεια, το μεταναστευτικό και η αμυντική συνεργασία. Ελεύθερη ώρα. Ο Κολοκοτρώνης, σε εισαγωγικά, απειλεί τους 300, σε εισαγωγικά, της Βουλής μέσω ΕΛΤΑ, ελληνικών ταχυδρομείων. Μία άκρος ενηγματική και πύρινη επιστολή έφτασε ταχυδρομικά σε κεντρικό συγκρότημα κατοικιών της Κρήτης. Το έντυπο υλικό καλεί σε ξεσηκωμό κατά της λαθρομετανάστευσης και της πολιτικής ηγεσίας, χρησιμοποιώντας βαριά εθνικά σύμβολα, όπως μία αναπαραγωγή γραβούρας που απεικονίζει το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ένα δικέφαλο αετό, κάτι ελληνικές σημαίες της πλάκας, όλα αυτά τυπωμένα πάνω στο χαρτί. Τι να πει κανείς? Υποκριτές και φαρισαίοι, φυλακισμένα μέλη του ΚΚΕ που εξελέγησαν βουλευτές. Το υποκριτές δεν κατάλαβα, δηλαδή επειδή φυλακίστηκαν μετά δεν θα κατέβουν για βουλευτές? Τι είναι αυτό τώρα? Επειδή όντως υποστηρίζει το ΚΚΕ ότι το σύστημα είναι λάθος και πρέπει να ανατραπεί και τα λοιπά, θα να το ανατρέψει ειρηνικά, δημοκρατικά, όχι με τα όπλα. Αυτό προσπάθησε, τότε που προσπάθησε, ήταν και περίοδος τέτοια, είχαμε και εμφυλίους, πάει αυτό. Τώρα ομαλοποιήθηκαν, έχουν ομαλοποιηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα πράγματα. Η μεταπολίτευση ήταν μια ομαλή περίοδος και συνεχίζει να είναι σχετικώς ομαλή, όσον αφορά αυτό, αυτή την παράμετρο, να δούμε πώς θα πάει και από εδώ και πέρα βέβαια. Ο πόλεμος των drones, με ελληνικούς χαρακτήρες των drones. Τουρκικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων απειλούν τα νησιά του Αιγαίου. Η Άγκυρα απαιτεί αποστρατικοποίηση. Τον από το στράτη, οι στράτη θα φύγουν, τέλος πάντων. Και την ίδια ώρα συγκεντρώνει στρατεύματα που στοχοποιούν ευθέως τα Δωδεκάνησα. Η ασπίδα του Αχιλέα, σε εισαγωγικά, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε σύραξη στην Ανατολική Μεσόγειο με εμπλοκή Κύπρου και Ισραήλ. Ναι, ενώ οι άλλοι θα κάτσουν. Δεν θα πάρουν μέρος. Η Κύπρος δηλαδή θα εμπλακεί σε στρατιωτική σύραξη. Η Κύπρος. Καλά, το Ισραήλ δεν κάνει και κάτι άλλο. Αυτό είναι η φύση του κράτους του. Έτσι όπως έχει επί Νετανιάχου, έχει γίνει ένα πολεμικό άρμα το Ισραήλ. Δεν κάνει και τίποτα άλλο. Εισβολές κάνει και διάφορα. Κάποιες φορές βέβαια χρειάζεται να γίνει και κάτι άλλο. Μια τρομοκρατική επίθεση από τη Χαμάς εμπροκειμένου. Θα μπορούσε να είναι από τη Χεζμπολά, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο, θα μπορούσε να είναι από άλλο κράτος εχθρικό. Την οποία ήξερε από ό,τι φαίνεται η Ισραηλινή κυβέρνηση, μια χαρά την ήξερε, είχε προειδοποιηθεί, αλλά φυσικά επέλεξε να την αφήσει να γίνει για να έχει πάτημα, για να κάνει αυτά που κάνει τώρα, εδώ και καιρό δηλαδή, εδώ και χρόνια. Δεν είναι κάτι το πρωτοφανές στην ανθρώπινη ιστορία αυτό, είναι μια συνήθις, δυστυχώς, πρακτική. Είναι αυθεμπορική. Η παύση, η παγκόσμια ανησυχία, οι απειλές AI, όλα αυτά για την AI. Ανάγκη ρύθμισης σε ένα ταξίδι δίχως επιστροφή. Το μετέωρο βήμα της τεχνολογίας. Κατά το μετέωρο βήμα του πελαργού. Η παγκόσμια κοινότητα αναζητεί απαντήσεις στο ερώτημα που κυριαρχεί διεθνώς για το πόσο υπαρκτή απειλή είναι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη στη σημερινή της μορφή, την ώρα που κάποια συστήματα τίθενται εκτός λειτουργίας σε μια προσπάθεια να σταματήσει το φαινόμενο της αυτόνομης λειτουργίας AI agents. Ο βασιλιάς της Αγγλίας, Κάρολος, στη σύνοδο κορυφής που έχει συγκαλέσει στο Dumfries House,
στο Ayrshire, απευθυνόμενος στους κορυφαίους εκπροσώπους της AI, ο βασιλιάς Κάρολος τώρα, έτσι προσέξτε εδώ η σημασία, υπογράμμισε ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη να εξεταστούν επαρκώς οι υπαρξιακοί κίνδυνοι. Οι ανησυχίες ενισχύονται από πραγματικά περιστατικά, το λέει η εφημερίδα, όχι ο Κάρολος, παραβίασης περιορισμών, με τις OpenAI, Anthropic και Google να εξετάζουν τη δημιουργία κοινού πλαισίου κανόνων και τη Microsoft να δημοσιεύει έναν κώδικα δεοντολογίας. Μόνο που δεν ρώτησε την AI. Μάλιστα. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Βέβαια, να κάνουμε και ένα σχόλιο εδώ, αφού είπαμε για AI. Η AI μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμη, θα πρέπει να πούμε, σε πάρα πολλές δραστηριότητες, διότι είναι ένας τρόπος να σχηματοποιηθούν ή να συστηματοποιηθούν κάποιες πληροφορίες. Δεν πρέπει όμως τίποτα το οποίο δίνεται ως απάντηση σε ερώτημα από την AI να μένει μη διασταυρούμενο. Πρέπει να διασταυρώνεται, γιατί και η AI, ακόμα τουλάχιστον, από το διαδίκτυο συλλέγει πληροφορίες. Από πλατφόρμα σε πλατφόρμα βέβαια υπάρχουν κάποιες διαφορές. Υπάρχει ένα κόστος συνδρομητικό ακόμα, και θα υπάρχει, λογικά θα αυξηθεί και στο μέλλον. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε στο διαδίκτυο, όλοι βλέπουμε, μία σειρά από να γίνονται με AI βίντεο, διαφημιστικά βίντεο ή αν θέλετε επικοινωνιακού χαρακτήρα βίντεο, εικόνες, ακόμα και χαβαλές. Τώρα έχουμε περάσει σε μία άλλη φάση. Υπάρχει AI μουσική, AI generated, έτσι, δημιουργημένη από AI μουσική, που κάποιοι προσπαθούν να την περάσουν ότι γράψαν οι ίδιοι και είναι πρωτότυποι, ενώ είναι εμφανέστατα κλεμμένοι, για να μην πούμε τίποτα άλλο. Αντίστοιχα, το ίδιο γίνεται με κείμενα, που είναι εμφανέστατα AI generated. Έχουν δημιουργηθεί μέσω πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης φαίνεται, αλλά για κάποιον που μπορεί να το κρίνει, μπορεί να το καταλάβει. Περισσότεροι ούτε δίνουν σημασία, ούτε ασχολούνται. Με αποτέλεσμα σιγά σιγά αυτό, εφόσον γίνει κανονικότητα, για κάποιους έχει γίνει ήδη κανονικότητα, εμείς δεν το πιστεύουμε ότι έχει γίνει ήδη αυτό, θα γίνει όμως, και αυτό θα είναι πια πάρα πολύ επίφοβο. Και βέβαια θα γιγαντωθεί και η εξαπάτηση μέσω AI. Να δείτε τι θα γίνει σε εκλογές. Θα πάρετε μια γεύση στις εθνικές εκλογές της Ελλάδας, έτσι. Το τι, πώς θα χρησιμοποιηθεί η AI, γιατί τις περισσότερες φορές η αλήθεια είναι θα χρησιμοποιηθεί και με τρόπο γραφικό. Πολύ φοβούμαστε. Τα σημάδια όμως τα βλέπουμε, και βλέπουμε και παραδείγματα, θα λέγαμε, χαρακτηριστικά και ενδεικτικά μιας ορισμένης νοοτροπίας. Η νοοτροπία που περιγράφουμε είναι αυτή της ίσονος προσπαθίας. Να μην προσπαθήσει κάποιος δηλαδή περισσότερο, και εντάξει, άμα δεν μπορεί κιόλας, άμα δεν έχει και το ταλέντο ή την δημιουργική ικανότητα, είναι πολύ λογικό να στρέφεται προς AI λύσεις. Αλλά η AI προφανώς δεν είναι πανάκια και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Μπορεί μέχρι ένα επίπεδο. Έχει την ικανότητα ήδη να την αντικαταστήσει μέχρι ένα επίπεδο. Αλλά την πραγματική ανθρώπινη δημιουργική ικανότητα, τη φαντασία κτλ., δεν μπορεί ακόμα να την αντικαταστήσει. Το πολύ πολύ να την μιμηθεί μέχρι ένα σημείο, και όχι με τον καλύτερο αισθητικά πάντα τρόπο. Να μου πείτε τώρα, και ποιος θα το κρίνει το αισθητικό όταν υπάρχει τέτοια έλλειψη στην Ελλάδα και όχι μόνο. Σε όλη τη Δύση, θα λέγα. Δεν πιάνουμε την Ανατολή, σε όλη τη Δύση. Ναι. Όταν βλέπεις κάτι, έχουν βγει καινούργιες σειρές τώρα στην τηλεόραση, έτσι. Όταν βλέπεις κάτι σειρές οι οποίες είναι καχέκτυπα παλαιότερων σειρών, κακών σειρών παλαιότερων, απλώς έχουν πάρα πολλούς και καλούς ηθοποιούς κάποιες φορές στο casting, αλλά τα σενάρια είναι τραγικά μέχρι αποθητικά.
τα γυρίσματα είναι στην καλύτερη περίπτωση διεκπαιρεωτικά, στη χειρότερη μαύρη κατάρα ανία βαρεμάρα. Μας έχει πιάσει, πρέπει να βγάλουμε 3 επεισόδια τη μέρα, ας πούμε. Και το χειρότερο, κάτι τίτλοι μελοδράματος νεοελληνικού χαρακτήρα που φιλοδοξούν προφανώς να προετοιμάσουν το κοινό για μια τηλεοπτική βερσιόν ενός βιβλίου, αν θέλετε, της Λένας Μαντά, η οποία βέβαια στα ευπόλυτα βιβλία στην Ελλάδα, διότι λέει αυξήθηκε, λέει, η αναγνωσιμότητα στην Ελλάδα, διαβάζουν περισσότερο οι Έλληνες. Το θέμα είναι τι διαβάζουν οι Έλληνες. Μπορούσαν να διαβάζουν τις ελεμεντέδες. Το δεν σημαίνει ότι έχει αναβαθμιστεί κανένα πνευματικό επίπεδο τρομακτικά. Σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για συνταγές μαγειρικής. Αυτό σημαίνει. Το ότι διαβάζουν οι Έλληνες Λένα Μαντά, και καλά κάνουν, δικαίωμά τους είναι. Δεν κρίνουμε τώρα τι θα διαβάσουν ή τι θα διαβάσουν. Καλά κάνουν και διαβάζουν Λένα Μαντά. Αλλά αυτό κάτι δείχνει. Θέλετε, δεν θέλετε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Κάτι δείχνει αυτό. Και εδώ που τα λέμε, επειδή έχουμε διαβάσει και εμείς ένα βιβλίο της κυρίας Λένας Μαντά, αν μη τι άλλο, είναι, περνάς την ώρα σου ευχάριστα, διαβάζεται πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, δεν έχει και τίποτα δύσκολο μέσα, δεν έχει καμιά ουσία. Περιγράφει συνήθως κάτι προβλήματα καθημερινότητας, συναισθηματικής φύσεως, διαφόρων αναξιοπαθούντων, μικροαστών, γυναικών που έχουν στερηθεί τον έρωτα, γιατί λέει από μικρές είχαν πάει, είχαν βγει, τις είχαν λογοδώσει, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, γιατί υπάρχουν και κάτι τέτοια λογοδοσίες. Όχι λογοδοσία που λέμε στα συμβουλία, έτσι. Να έχουν δοθεί κοπέλες σε κάποιους για γυναίκες τους, ως σύζυγοι από μικρή ηλικία. Σε ποια κοινωνία, και όταν δεν είναι μυθιστόρημα εποχής μιλάμε, να είναι μυθιστόρημα που να αφορά τη σημερινή πραγματικότητα. Δεν το έχουμε δει εμείς κάπου βέβαια αυτό, δεν ξέρουμε. Μπορεί και να υπάρχει σε κάποιες περιοχές καθυστερημένες, δεν το ξέρουμε. Φοβερά πράγματα, φοβερά πράγματα. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι εμείς θα έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε, τηλεφωνικός βέβαια, στις αρχές επόμενης εβδομάδας τον διακεκριμένο ιστορικό, τον κύριο Μενέλαο Χαραλαμπίδη. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο του «Είδος Συλλογή», με αφορμή μια εκδήλωση που θα γίνει για το βιβλίο στην Τρίπολη την επόμενη εβδομάδα. Πολύ καλό βιβλίο αυτό, να το διαβάσετε. Είναι και ευπόλυτο, έχει πουλήσει αρκετά αντίτυπα. Λοιπόν, πάμε στο λακωνικό τύπο να δούμε λίγο την επικαιρότητα στην περιφέρειά μας, περιφέρεια της Πελοποννήσου, έτσι. Ρεύμα αντιδράσεων για ηλεκτρική λεωφόρο. Συναγερμός από το δίκτυο Πελοπόννησος SOS το τελευταίο. Και φορείς για γιγαντιαίο έργο. Απέραντη μπαταρία κινδυνεύει να γίνει όλη η Πελοπόννησος. Δηλαδή ότι θα δημιουργηθούν πάρα πολλές δομές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα το δίκτυο φορέων και πολιτών που αναφέραμε, μαζί με άλλους 29 τοπικούς συλλόγους, επιτροπές αγώνα και φορείς όλη την περιφέρεια, μεταξύ των οποίων και η τοπική κοινότητα μονεμβασίας από τη Λακωνία, ισχυρίζονται ότι η Πελοπόννησος κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια βιομηχανική μπαταρία, έτσι το λένε, εξαιτίας της πρόσφατης κατάθεσης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ΜΠΕ, για ένα φαραωνικό έργο διασύνδεσης. Πρόκειται, όπως αναφέρουν, για την ηλεκτρική διασύνδεση υπερυψηλής τάσης, συνολικής ισχύος ενός 1.345,37 MW, για το οποίο υποστηρίζω ότι μέχρι σήμερα τηρείται σιγή ηχθείως από την κατασκευάστρια εταιρεία και την πολιτεία. Το Σπάρταν ξανάρχεται υποσχόμενο και αμφιλεγόμενο. Σίγουροι για τα συμφέροντα και τα ωφέλη του τόπου η Δημοτική Αρχή, απικιοκρατικό σχέδιο και θολή συμφωνία βλέπει η αντιπολίτευση. Σπάρταν Race βέβαια, έτσι. Υπάρχει μια διένεξη για το αν και πώς πρέπει να γίνεται μάλλον η συγκεκριμένη διοργάνωση. Και η Ελευθερία της Καλαμάτας, αδυναμία επισκευής των κατεστραμμένων δρόμων, ανοιχτή πληγή για την πόλη της Καλαμάτας.

But ain't no sunshine when she's gone. Και κλείνουμε το ημίωρο με την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Θάρρος της Μεσσηνίας. Όλα τα ιατρία στη Μεσσηνία είναι αδειοδοτημένα, δηλώσεις του Προέδρου του Τοπικού Ιατρικού Συλλόγου. Έπιασε μια ανησυχία τον κόσμο λόγω αυτών της υπόθεσης Γιώργου Μαζωνάκη. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής και της εβδομάδας που διανύουμε.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, τελευταίο μέρος και για σήμερα τη ζωντανή εκπομπή του Arcadia 93,8 με τίτλο ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, ερχόμαστε στην Αρκαδία και την Τριπολιτσά, βέβαια, στην Τριπολιτσά αυτή την περίοδο λόγω της αλώσεως που έρχεται και που έγινε το 1821 στις 23 Σεπτεμβρίου. Για πρώτη φορά λοιπόν φέτος βράδυ θα γίνει εκδήλωση ανήμερα της επετείου, η οποία βέβαια είναι μεσοβδόμαδα. Η εκδήλωση βέβαια φέτος θα γίνει ουσιαστικά με σκοπό να καθιερωθεί για να γίνεται με πιο επιβλητικό, θα λέγαμε, τρόπο τα επόμενα χρόνια και αφορά ουσιαστικά μία πομπή, αν θέλετε, λαμπαδιδρομία από τις 7 πύλες που θα ξεκινούν σύλλογοι και οι συμμετέχοντες, αν θέλετε, από τις 7 πύλες της πόλεως, συνοδεία μόνο κρουστών και όχι οργάνων που παράγουν μελωδίες. Και θα υπάρχει και σημείο συγκέντρωση συγκεκριμένο. Τις 7 πύλες, όπως είπαμε, θα ξεκινούν για να φτάνουν σε κεντρικό σημείο της πόλεως. Αυτό βέβαια θα γίνεται για να τιμηθεί η επέτειος της αλώσεως. Τώρα πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Συνελήφθη χτες το βράδυ στην Τρίπολη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας 19χρονος ημεδαπός, γιατί κατήχε μαχαίρι τύπου πεταλούδα με μήκος λάμας 8 εκατοστών, το οποίο απαγορεύεται. Στην Κορινθία είχαμε περισσότερες συλλήψεις σήμερα και χθες. Ειδικότερα σήμερα συνελήφθη 53χρονος ημεδαπός στον Ισθμό της Κορίνθου, για τις έρευνα που έγινε σε όχημα στο οποίο επέβαινε, βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι με μήκος λάμας 12 εκατοστών. Ενώ χτες είχαμε 3 συλλήψεις στην Κορινθία για ναρκωτικά, συγκεκριμένα χθες σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σικιονιών, πάλι από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, συνελήφθη 37χρονος αλλοδαπός γιατί κατήχε ποσότητα κάναβης του τύπου σοκολάτα συνολικού βάρους 5,8 γραμμαρίων. Ενώ εχθές το μεσημέρι στην Κόρινθο συνελήφθησαν από συνοριακούς φύλακες του προαναχωρησιακού κέντρου κράτησης αλλοδαπών 2 αλλοδαποί ηλικίας 31 και 38 ετών, γιατί όπως προέκυψε από την προανάκριση ήταν αποδέκτες δέματος που περιείχε ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 14 γραμμαρίων. Όλες αυτές οι ποσότητες που ακούσατε βέβαια κατασχέθηκαν όπως και τα μαχαίρια.

Τώρα, ο Δήμος Μεγαλόπολης εξέδωσε ανακοίνωση λόγω του ότι κατέλαβε την 25η θέση σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Αυτό βέβαια προέκυψε από έρευνα του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας. Έρευνα η οποία αφορά και τους 332 δήμους της Ελλάδας για το 2025. Μπήκε λοιπόν στη λίστα ο Δήμος Μεγαλόπολης με τους 30 δήμους πρότυπα, σε εισαγωγικά βέβαια. Σύμφωνα με το Δήμο Μεγαλόπολης και την ανακοίνωσή του, αυτό το γεγονός αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η Μεγαλόπολη έχει κάνει σημαντικά βήματα προς ένα Δήμο που λειτουργεί με κανόνες διαφάνεια, έλεγχο και υπευθυνότητα.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης, ο κ. Κώστας Διώμης, προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Facebook, στα social media αν θέλετε, σχετικά με τη συνέχεια του προγράμματος του μεγάλου προγράμματος, αν θέλετε, ασφαλτοστρώσεων στην πόλη της Τρίπολης. Σήμερα η ασφαλτόστρωση αφορά, αν θέλετε, μία από τις πιο κεντρικές οδούς της πόλης, την Ελευθερίου Βενιζέλου. I understand your situation and your image. I'm flattered. Από εκεί πέρα, ο Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων προσκαλεί τα μέλη, τους φίλους και όλους τους τριπολίτες στην καθιερωμένη εκδήλωση για την έναρξη της νέας ορειβατικής περίοδου το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, αύριο, ώρα 7.30 το βράδυ, στο μπαλκόνι της Τριπολιτσάς, το οποίο είναι το εξοκλήσι της ανάληψης.

ενώ η Ιερά Μητρόπολη Μαντινίας και Κινουρίας ανακοίνωσε ότι θα συγκροτηθεί γυναικεία χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως. Η έναρξη θα είναι τον Οκτώβριο, τον επόμενο μήνα. Τα μαθήματα, αν θέλετε, μάλλον οι συναντήσεις της γυναικείας χοροδίας θα διεξάγονται κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως που βρίσκεται στην πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου και όχι Ανεξαρτησίας, έτσι. Και μπορείτε να πληροφορηθείτε από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρόπολης, το τηλέφωνο που μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσετε και συμμετοχή φυσικά. Προφανώς καλούνται όλες οι γυναίκες και οι νέες που επιθυμούν να συμμετάσχουν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Ενδιαφέρον ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται καλούνται οι γυναίκες και οι νέες.

Λοιπόν, όπως είπαμε πριν, στην Τρίπολη σήμερα έχουμε δύο εκδηλώσεις. Η μία είναι στο μεγάλο καφενείο προς τιμήν του υπερμαραθονδρόμου, υπεραθλητή Γιάννη Κούρου, όπου βέβαια θα συμμετάσχουν πολλοί και θα μιλήσουν για την υπέρβαση των ορίων του ανθρώπου μέσω του αθλητισμού και όχι μόνο.

Η εκδήλωση έχει τίτλο «Πώς το πνεύμα γιγαντώνει το σώμα, όσα μοιάζουν υπεράνθρωπα». Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 7, είπαμε, στο μεγάλο καφενείο όπου φιλοξενούνται και έργα ζωγραφικής ήδη του Γιάννη Κούρου. Θα υπάρξει συζήτηση, θα τη συντονίσει ο δημοσιογράφος Γιάννης Θεοδωρακόπουλος και θα μιλήσουν μεταξύ άλλων ο Κώστας Διούμης, ο δήμαρχος Τρίπολης, ως καρδιολόγος βέβαια, γιατί η ομιλία του θα έχει τίτλο «Η καρδιά στα όρια της ανθρώπινης αντοχής». Ο κύριος Παναγιώτης Τσαρούχας, αθλητίατρος, ο κύριος Γιώργος Κοτσιώνης, διατροφολόγος, ο κύριος Σπύρος Αυγουστής, σύμβουλος του Εθνικού Ολυμπιακού Ολυμπιακού Οργανισμού, ο κύριος Σπύρος Χρυσικόπουλος, υπερμαραθωνοδρόμος και υπερκολυμβητής, όπως αναφέρεται, και βέβαια και ο ίδιος ο κύριος Κούρος θα συμμετάσχει. Επίσης βέβαια αυτή η εκδήλωση, είπαμε, στο Μεγάλο Καφενείο, στο Μαλλιαροπούλιο στις 8, επαιτειακού χαρακτήρα εκδήλωση σχετικά με την Επανάσταση του 1821, η οποία διοργανώνεται από το Σύλλογο Απογόνων Αγωνιστών του 21 και Ιστορικών Γενεών της Ελλάδας. Υπό την αιγίδα μάλιστα του πολιτιστικού κομματιού, αν θέλετε, της Βιοχάλκο. Βασικά του πολιτιστικού ιδρύματος Μιχαήλ Στασινόπουλος Βιοχάλκο. Και αύριο βέβαια, Σάββατο Κυριακή, υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις, υπάρχουν και οι δύο δρόμοι, οι δύο μαραθώνοι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που από φέτος ξεκινούν να διεξάγονται στην Τρίπολη και προφανώς θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια, και έχουν πάρει το, για να τιμηθεί και ο υπερμαραθωνοδρόμος Γιάννης Κούρος, έχουν πάρει τον τίτλο «Κούρια». Μάλλον θα έπρεπε να έχω πάρει την ονομασία Κούρος. Στην πραγματικότητα λέγονται Γιάννης Κούρος Τρίπολης Ραν. Γιατί εντάξει, εννοείται. Πρέπει να είναι όλα με λατινικούς χαρακτήρες, ναι, γιατί όλα αγγλόφωνα. Εντάξει. Δεν λέγονται λοιπόν Κούρια, το οποίο θα ήταν και πιο εύσημο ελληνιστή. Λέγονται Γιάννης Κούρος Τρίπολης Ραν.

Λοιπόν, όπως θα μάθατε, εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου της Τρίπολης, άρα φυσικά και θα είναι σε λειτουργία από εδώ και πέρα. Οι όροι είναι γνωστοί, μπορείτε να δείτε περισσότερα βέβαια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης.gr, όπως και την σχετική απόφαση που εγκρίθηκε. Να πούμε ότι το αντίτιμο για τη χρήση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου για τα φυσικά πρόσωπα και τους ελεύθερα αθλούμενους άνω των 16 ετών θα είναι 40 ευρώ ανά μήνα ή ετήσια κάρτα, η οποία θα κοστίζει 200 ευρώ. Φυσικά πολύ πιο χαμηλές οι τιμές για τα αθλητικά σωματεία που εδρεύουν βέβαια εντός του Δήμου της Τρίπολης, έτσι.

Και βέβαια θα δείτε και ποιες προϋποθέσεις υπάρχουν για τη χρήση της εγκατάστασης και τους κανόνες υγιεινής των λουόμενων.

Ενώ νωρίτερα έγινε γνωστή μια δυσάρεστη είδηση, έφυγε από τη ζωή υπερπλήρης ημερών βέβαια η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Πάλε ποτέ σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, 103 ετών, Σουηδή. Σουηδή η εθνοτική της καταγωγή, δηλαδή ήταν Σουηδέζα η γυναίκα.

Τώρα, πλησιάζουμε γρήγορα στις 2. Μετά βέβαια θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε το Arcadia Sports Show με τον Χρήστο Καρνέζη λίγο μετά τις 2. Είπαμε ότι αν προλαβαίναμε θα λέγαμε για την μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Psychiatry Research, που εξέτασε στοιχεία από 73.888 ανθρώπους που συμμετείχαν στη βάση δεδομένων UK Biobank. Είναι αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν. Και τι διαπίστωσαν? Διαπίστωσαν ότι όσοι συνήθιζαν να πηγαίνουν για ύπνο μετά τη 1 το πρωί είχαν περισσότερες πιθανότητες, δεν ξέρουμε πώς το διαπίστωσαν αυτό, να εμφανίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας όπως κατάθλιψη και άγχος. Και βέβαια λέει η έρευνα ότι ο οργανισμός μας, λέει, διαθέτει ένα εσωτερικό ρολόι γνωστό ως κυρκάδιος ρυθμός, το οποίο επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το φως και το σκοτάδι. Το πρωινό φως λειτουργεί σαν ένα ισχυρό μήνυμα προς τον εγκέφαλο ότι η μέρα ξεκίνησε. Τώρα βέβαια πώς θα το πάρετε το πρωινό φως αν είναι όλα κλειστά, γιατί κοιμάστε, είναι μια άλλη ιστορία. Αντίστοιχα, το σκοτάδι βοηθά το σώμα να προετοιμαστεί για ύπνο. Δηλαδή το σώμα αρχίζει να προετοιμάζεται για ύπνο το χειμώνα από τις 6.30-7. Γι' αυτό γυρνάνε όλοι σαν τα ζόμπι. Όταν μένουμε ξύπνοι μέχρι πολύ αργά, ιδιαίτερα όταν αυτό συμβαίνει συστηματικά, σημερινή έρευνα, μπορεί να δημιουργείται μια αναντιστοιχία ανάμεσα στο εσωτερικό μας ρολόι και στο φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή ο άνθρωπος έπρεπε να λειτουργεί σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον, να ξυπνάει από την ώρα που υπάρχει φως, 6 ώρα το πρωί, 5.30-6, ανάλογα, και όταν πέφτει το φως, δηλαδή δει ο ήλιος, να αρχίσει να προετοιμάζεται για ύπνο. Αν τότε δεν θα έχει πολιτισμό ο άνθρωπος, άλλα πράγματα θα έχει, τέλος πάντων. Αυτά υποστηρίζει η έρευνα, προσπαθώντας να συνδυάσει τις φυσικές συνθήκες, όπως είπαμε, με το βιολογικό ρολόι, υποστηρίζοντας ότι το ξενύχτη δεν κάνει καλό. Αλλά προσέξτε, απλώς υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσετε προβλήματα ψυχικής υγείας, έτσι, αν είστε ξενύχτες που λέμε. Ωραία. Λοιπόν, αυτά από μας και για σήμερα. Τις 2 τελευταίες ώρες ήταν κοντά σας ο Γιώργος Ηλιόπουλος με την ζωντανή εκπομπή του Arcadia 38 ASS απ' έξω. Μαζί μου επίσης ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
7: Έλες ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω.
8: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω.
6: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
5: Δεν πεινάω.
7: Έλα, Βαριάννα, έχει για μένα, για τον πατερούν.
5: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
10: Εφτάσε!
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Είμαστε μπροστά μας σε ένα Σαββατοκύριακο με πλούσια δράση. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, σε μια εκπομπή που σας προσφέρει stoichman.gr. Πλήρης αγωνιστική δράση στη Stoichman Super League πριν την 20ήμερη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας. Πρωταθλήματα υποδομών της Stoichman Super League, Super Bet League 2 με τον Αστέρα Β' Άκτορ να παίζει για πρώτη φορά στην Τρίπολη και στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πρεμιέρα στην Α' Εθνική Γυναικών και στο κύπελο Αρκαδίας. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι να δούμε μαζί όλη την ατζέντα του Σαββατοκύριακου που έρχεται.

Ξεκινάμε με τη Στίχημαν Super League με τον Αστέρα Άκτορ να επισκέπτεται την Κυριακή το Ηράκλειο και το Παγκρίτιο στάδιο για να αντιμετωπίσει τον Ευρωπαίο Όφη, ο οποίος χτες το λέγαμε και μάλιστα αν θυμάσαι Γιώργο είπαμε και διπλή ευκαιρία ασοχή στο 3.45, Όφη με υπό 20πλάσιο budget, μπορεί να λέμε και λίγα. Από τη Χόφενχάιμ την κέρδισε με 2-0, θα δούμε στη συνέχεια πως η νίκη αυτή δεν ωφελεί μόνο τον Όφη αλλά συνολικά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κόντρα λοιπόν σε μια εξαιρετική ομάδα που φέτος δείχνει ότι τα αποτελέσματά της δεν είναι τυχαία. Την Κυριακή το απόγευμα στο Παγκρίτιο στάδιο στο Ηράκλειο ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος ψάχνει σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι που θα δώσει στο μήνα Σεπτέμβριο, να κλείσει με ένα θετικό αποτέλεσμα και να συνεχίσει έτσι το σερί των επιτυχημένων αποτελεσμάτων.

Πριν όμως πάμε στη Στίχημαν Super League, να αναφερθούμε στο κύπελο Ελλάδας, γιατί χτες είχαμε δύο παιχνίδια. Στη Νίκαια, Καλαμάτα Λάρισα 1-1, με τη Λάρισα να ανοίγει το σκορ στο 45 με τον Νικοκυράκη. Ισοφάρισε ο Μπολίβαρ για τους Μεσίνιους στο 83ο λεπτό, ενώ η ΑΕΚ, όπως δείχνει και το τελικό σκορ, δεν είχε κανένα πρόβλημα, συνέτρεψε τον Πανσεραϊκό με 8-1. Ο Αλεξίου 2 γκολ, ο Βάργα 2 γκολ, όμως τραυματίστηκε. Ζωάο Μάριο, Βιτάλης, Μάνταλος και Ζουμπκοφ πέτυχαν τα 8 γκολ της ΑΕΚ. Στο 90 ο Ηλιάδης πέτυχε τον γκολ της τιμής για τον Πανσεραϊκό.

Στη βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έπιασαν τον Ολυμπιακό με 6 βαθμούς σε 2 παιχνίδια. Αστέρα

Φάκτορ, Όφι, Άρης και Πάοκ έχουν από 4. Στους 3 ο Ατρόμητος, 2 η Καλαμάτα, από 1 βαθμό Βόλος, Μαρκό, Κηφισιά και Λάρισα. Νίκη Βόλου, Νέστος, Χρυσούπολης και Πανσεραϊκός δεν έχουν βαθμό, όλες οι ομάδες έχουν δώσει από 2 παιχνίδια.

Η επόμενη αγωνιστική θα γίνει το τρίμερο 27, 28 και 29 Οκτωβρίου με τον Αστέρα Άκτορ. Δεν έχει ανακοινωθεί βέβαια το πρόγραμμα ακόμη με την ακριβή ημερομηνία. Να φιλοξενεί στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης στην Κηφισιά και την τελευταία αγωνιστική να πηγαίνει στη Νέα Φιλαδέλφια να παίξει με την ΑΕΚ. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής: Παναθηναϊκός Άρης, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, Βόλος Ατρόμητος, Λάρισα Όφη, Μαρκό Ολυμπιακός, Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Καλαμάτα.

Πάμε στη Στίχημαν Super League. Πέμπτη αγωνιστική. Είπαμε διακόπτεται στην συνέχεια όχι μόνο η Στίχημαν Super League, αλλά σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ την Κυριακή με τον Όφη στις 7 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μία αγωνιστική, να πούμε ότι η Super League την αφιερώνει σε συνεργασία με τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας στην Παγκόσμια ημέρα Εθελοντίδωτη Μυελού των Οστών, έτσι ώστε να συμβάλλει στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών, στηρίζοντας έτσι το έργο του Συλλόγου.

Αύριο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 7 Ατρόμητος Κηφισιά, 7.30 Άρης Ηρακλής, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Άκτορ, 7.30 στη Νίκια Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ.

στη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός στις 4 αγωνιστικές έχει το απόλυτο και έχει 12 βαθμούς. Με 9 ακολουθούν ΠΑΟΚ, Όφη και Πανετολικός. 8 έχει η ΑΕΚ, 7 ο Ολυμπιακός, 6 ο Άρης, 5 ο Ηρακλής, 4 η Καλαμάτα. Από 2 Ατρόμητος, Βόλος και Κηφισιά. Αστέρας Άκτορ και Λεβαδιακός έχουν από έναν βαθμό. Πάμε στο πρωτάθλημα K19, αύριο το πρωί στις 11 στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο στο Ηράκλειο, Όφη Αστέρας Άκτορ. Αύριο επίσης θα παίξουν Ατρόμητος και Φυσιά, Πανετολικός ΠΑΟΚ και Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Την Κυριακή θα παίξουν Άρης Ηρακλής, Λεβαδιακός Ολυμπιακός και Βόλος ΑΕΚ. Στη βαθμολογία ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και Βόλος έχουν 9 βαθμούς, 7 ο Ατρόμητος, 6 ο Ολυμπιακός, από 3 ΠΑΟΚ, Κηφισιά, Όφη, Άρης, Λεβαδιακός και Πανετολικός, 1 ο Ηρακλής χωρίς βαθμό, Αστέρας Άκτορ και Καλαμάτα. Αστέρας Άκτορ και Ηρακλής έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, το οποίο θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββατοκυριακό.

Πάμε στο πρωτάθλημα K17. Αύριο Σάββατο και οι 7 αναμετρήσεις. Ολυμπιακός Λεβαδιακός, Ηρακλής Άρης, ΠΑΟΚ Πανετολικός, Παναθηναϊκός Καλαμάτα, ΑΕΚ Βόλος και Κηφισιά Ατρόμητος στις 3 παρατέταρτο στο βοηθητικό του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Όφη. Όπως είπαμε εδώ στην Τρίπολη, Πανετολικός έχει 9 βαθμούς, Ολυμπιακός 7, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Ατρόμητος 6, ΑΕΚ και Όφη 4, Βόλος Λεβαδιακός 3, Αστέρας Άκτορ 1, χωρίς βαθμό Άρης, Ηρακλής, Καλαμάτα και Κηφισιά. Εδώ βέβαια να πούμε ότι ΑΕΚ, Όφη, Βόλος και Αστέρας Άκτορ έχουν 2 από 2 παιχνίδια, ένα παιχνίδι λιγότερο δηλαδή στις υπόλοιπες ομάδες, ενώ ο Άρης και ο Ηρακλής έχουν από 2 παιχνίδια λιγότερα.

Κλείνουμε με το πρωτάθλημα K15 και εδώ έχουμε την διεξαγωγή αγωνιστικής με τον Αστέρα Άκτορα να υποδέχεται στις 12 και 4 τον Όφη στο βοηθητικό του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στα άλλα παιχνίδια αύριο, Ηρακλής Άρης, ΠΑΟΚ Πανετολικός, Ολυμπιακός Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός Καλαμάτα, ΑΕΚ Βόλος και Κηφισιά Ατρόμητος.

για την Superbet League 2, όπως είπαμε, πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τον Αστέρα Β' Άκτορ. Θα υποδεχθεί στις 5 το απόγευμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο παιχνίδι για το πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Εδώ να πούμε ότι δεν είναι τηλεοπτικό το παιχνίδι, δεν θα υπάρχει μετάδοση, βέβαια θα ενημερώνεστε από την Αργαδία 938. Η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ έδωσε λεπτομέρειες για την διάθεση των εισιτηρίων. Τα εκδοτήρια του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα ανοίξουν στις 3, δηλαδή 2 ώρες πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Αναμένονται και φίλαθλοι του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Γενική τιμή εισιτηρίου είναι στα 10 ευρώ, ενώ βέβαια οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας του Αστέρα Άκτορ θα έχουν δικαίωμα να μπουν δωρεάν στο γήπεδο.

πάμε να δούμε όλο το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στη Super Bet League 2. Αύριο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2 παιχνίδια. Στις 4 Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος και Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου. Την Κυριακή τώρα στις 3 παρατέταρτο Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός. Στις 5 Αστέρας Β' Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς Ολυμπιακός Β' Μάρκο. Ενώ τη Δευτέρα οι τρεις υπόλοιπες αναμετρήσεις στο ουδέτερο Παμπελοπονησιακό της Πάτρας και κεκλεισμένο των θυρών Πύργος Λάρισα, 4 ώρα έναρξης. Στις 5 ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης, το παιχνίδι θα γίνει στις Σέρες, και στην Κομωτινή Πανθρακικός Νικηβόλου.

Στη βαθμολογία, στην κορυφή, Πανιώνιος και Μαρκό με 6 βαθμούς και 2 στα 2. Ελλάς Σύρου, Πανθρακικός, Ολυμπιακός Β, Λάρισα και Νέστος Χρυσούπολης έχουν από 4. Αθένης Καλυθέα και Πανσεραϊκός 3. Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος, Πύργος, ΠΑΟΚ Β και Αναγέννηση Καρδίτσας από 1 βαθμό. Νίκη Βόλου και Αστέρας Β, Άκτορ δεν έχουν βαθμό.

Η ώρα πλησιάζει 2:30, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με την συνέχεια της εκπομπής μας.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπιαστη κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέραστόνι προβάλλουν στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου, θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βοϊού μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά Έψα 6x330 ml. Γαλαξίας.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
9: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sports Show που σας προσφέρει στοίχημαν.gr.

Πάμε στην άλλη εθνική γυναικών. Πρεμιέρα στο φετινό πρωτάθλημα με την ανανεωμένη ομάδα του Αστέρα Άκτορ να κάνει την αρχή εντός έδρας την Κυριακή στις 4 στο γήπεδο του Παναρκαδικού. Αντιμετωπίζει την ομάδα της Κηφισιάς.

Στην ομάδα της Κηφισιάς να πούμε ότι πλέον αποτελεί μέρος του ρόστερ της η Ιωάννα Μελισσού, που επί 3,5 χρόνια ήταν στην Τρίπολη και στον Αστέρα και μάλιστα και αρχηγός της ομάδας. Το πρόγραμμα της πρεμιέρας, αύριο 2 αναμετρήσεις, το ντέρμπι όπως προέκυψε από την κλήρωση, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, στις 2 παρατέταρτο με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ. Αύριο επίσης στις 4 Παναθηναϊκός Πύργος. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι Βόλος Όφη και τα υπόλοιπα 3 παιχνίδια ξεκινούν στις 4. Σιρήνες Γρεβενών, Οδυσσέας Μοσχάτου, Αγία Παρασκευή Ρέα και Αστέρας Κηφισιά. Και

Πρεμιά να έχουμε και στις αγωνιστικές δραστηριότητες της ΕΠΣ Αρκαδίας με την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων για το κύπελο Αρκαδίας. Πρώτος όμιλος την Κυριακή στις 4 στη Μελιγού, Ερμής Μελιγούς, Νέη Τρίπολης. Στον δεύτερο όμιλο επίσης την Κυριακή στις 4 στο γήπεδο της Στεγέας, Στεγέα Δημητσάνα. Τα δύο άλλα παιχνίδια γίνονται αύριο στις 4 στο γήπεδο του Παναρκαδικού, Παναρκαδικός ΑΕΚ Τρίπολης, και στο Άστρος ο Πανθυριατικός αντιμετωπίζει το Λεωνίδιο.

Μεγάλη νίκη για τον Όφη χτες στο Παγκρίτιο, επικράτησε της Χόφενχάιμ με 2-0. Δεν παίζουν ποδόσφαιρο τα ονόματα, δεν παίζουν τα μπάτζετ. Ο Όφη λοιπόν με πολύ μυαλωμένο παιχνίδι επικράτησε των Γερμανών με 2-0. Ο Αϊτόρ πέτυχε το πρώτο γκολ στο 40. Ο Κανελόπουλος μπήκε στο 84, έβαλε μάλλον το δεύτερο γκολ που έδωσε την πολύ μεγάλη νίκη στον Όφη. Μην ξεχνάμε, είναι league phase και θεωρητικά ήταν ένα παιχνίδι που βάσει των budget και του ονόματος των δύο ομάδων ενδεχομένως κάποιοι να είχαν ξεγραμμένο τον Όφη. Ο Όφη πήρε λοιπόν το τρίποντο και απογείωσε την Ελλάδα στην βαθμολογικά στη μάχη που δίνει για να κατακτήσει την 10η θέση στην ειδική βαθμολογία. 400 βαθμοί λοιπόν στην ειδική βαθμολογία και φαίνεται πως είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να επιτευχθεί η 10η θέση. Κάτι που σημαίνει ότι τη σεζόν 27-28 ο πρωταθλητής Ελλάδας θα μπει απευθείας στην League Phase του Champions League.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε χτες στα υπόλοιπα 9 παιχνίδια της πρεμιέρας της League Phase του Europa League. Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ 0-1, Όφι Χόφενχάιμ 2-0, Βικτόρια Πλζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3, Γιουβέντους Ναϊμέγγεν 5-0, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόσναν 4-0, Λίλεστρομ Τορέντσε 1-2, Μπεσίκτας Μαρσέικ 4-1, Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ 1-2, Celtic Ferencváros 1-3. Μόλις 2 ισοπαλίες σε αυτά τα 18 πρώτα παιχνίδια. Juventus Crystal Palace, Sparta Praga, Besiktas, Saint-Gilloise, Ferencváros, Benfica, Leverkusen, Όφι, Bournemouth, Lyon, Torrens, Ολυμπιακός, Salzburg, Sunderland και Ομόνια με 3 βαθμούς. Από έναν η Sturm Graz, η Ren, η Dynamo Zagreb και η Hapoel Beersheba. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν έχουν βαθμό. Η δεύτερη αγωνιστική 15 Οκτωβρίου. Ημέρα Πέμπτη με τον Ολυμπιακό να παίζει εκτός έδρας στη Μασσαλία κόντρα στη Μαρσέη και επίσης στη Γαλλία στο Ρεν ο Όφι με την τοπική ομάδα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια: Λεχ Πόσναν, Μπάγερν Λεβερκούζεν, Σάλτσμπουργκ Μίλαν, Λιόν Κρίσταλ Πάλας, Τσέλιε Ομόνια, Αλκμαρ Χάπολ Μπιέρσεβα, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Σοσιεδάδ, Σπάρτα Πράγας Λίλεστρομ, Τορένσε Σάντερλαντ, Μπενφίκα Σέλτικ, Μαρσέη Ολυμπιακός, Θέλτα Γιουβέντους, Φερεντσβάρος Βικτόρια Πλζέν, Δυνάμο Ζάγκρεπ Άντερλεχτ, Μπόρμουθ Στουρμ Κράτς, Χόφενχάιμ Μπεσίκτας, Ναϊμέγγεν Λεύσκη Σόφιας, Ρεν Όφι και Γιαγκελόνια Αράρατ.

Πάμε στο χώρο του μπάσκετ. Super Cup της EuroLeague σήμερα με δύο παιχνίδια επί Αραβίας, Αραβικού εδάφου στο Ντουμπάι. Στις 5 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε. Στις 8 Ντουμπάι Ρεάλ. Υπάρχουν και φιλικά παιχνίδια ελληνικών ομάδων. Έχουμε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Μπουργκ. Ενώ σε άλλα φιλικά παιχνίδια της ημέρας, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Παρτίζαν Βελιγραδίου στο πλαίσιο του Παύλος Γιαννακόπουλος, ενώ στο Βελιγράδι Ερυθρός Αστέρας Άρης. Πάμε, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, να δούμε και την κίνηση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα οποία, ξαναλέμε, επίσης θα διακοπούν για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Στην Premier League, πέμπτη αγωνιστική ξεκινά σήμερα με την αναμέτρηση Brentford-Chelsea στις 10. Αύριο Σάββατο στις 2.30 Tottenham Aston Villa, στις 5 Brighton Arsenal, Everton Ipswich, Newcastle Hull και στις 7.30 Nottingham Forest Coventry. Την Κυριακή στις 4 Bournemouth Liverpool, Leeds Crystal Palace, Manchester City Sunderland και στις 6.30 Fulham Manchester United. Arsenal και City έχουν από 12 βαθμούς, στους 8 Leeds και Hull, με 7 ακολουθούν Brighton και Chelsea.

Bundesliga, τέταρτη αγωνιστική σήμερα σε 9.30, Bayern Union, αύριο 4.30, Eintracht Freiburg, Gladbach Mainz, Αμβούργο Κολονία, Werder Augsburg στις 7.30, Stuttgart Dortmund, την Κυριακή Leverkusen Λειψία 4.30, στις 6.30 Schalke Elversberg και στις 8.30 Paderborn Hoffenheim. Μετά από τρεις αγωνιστικές, η Freiburg και η Dortmund είναι οι δύο ομάδες που έχουν κάνει το 3 στα 3 και έχουν 9 βαθμούς. Με 7 ακολουθούν Augsburg και Bayern Μονάχο. Πάμε στη Λα Λίγκα. Με δύο παιχνίδια ολοκληρώθηκε χτες η έκτη αγωνιστική. Μπέτις και Τάφε 1-0, Μάλαγα Βιγιαρεάλ 1-3. Η έβδομη αγωνιστική σήμερα, Σπανιόλ Έλτσε στις 10, αύριο Σάββατο στις 3, ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο. 5 και 4 Μπιλμπάο Αλαβές, 7.30 Θέλτα Σανταντέρ, στις 10 Σεβίλη Μπαρτσελώνα. Την Κυριακή στις 3 Χετάφε Μάλαγα. 5 και 4 το ντέρμπι της Μαδρίτης, Ατλέτικο Ρεάλ, σε 7.30 Λα Κορούνια Μπέτις και Βίγια Ρεάλ Λεβάντε, στις 10 Βαλένθια Σοσιεδάδ. Μπαρσελόνα 18, Ρεάλ και Μπέτις 15, Ατλέτικο Μαδρίτης και Σεβίλη έχουν 13.

Πάμε στη Serie A στην Ιταλία, πέμπτη αγωνιστική, σήμερα στις 10 παρατέταρτο Μόντσα Σασουόλο. Αύριο στις 4 Μπολόνια Τωρίνου, Ουντινέζε Κάλιαρη, στις 7 μεγάλο ντέρμπι Ρώμα Ίντερ, στις 10 παρατέταρτο Βενέτσια Λάτσιο. Την Κυριακή 1:30 Φιωρεντίνα Νάπολη, στις 4 Φροζινόνε Κόμο και Πάρμα Τζένοα, στις 7 Γιουβέντους Αταλάντα, στις 10 παρατέταρτο Μίλαν Λέτσε. Στη βαθμολογία Ρώμα και Ίντερ 12 βαθμοί σε 4 παιχνίδια, με 10 ακολουθούν Κόμο και Λάτσιο, η Κάλιαρη είναι στους 9.

Πάμε λίγο στο κουπόνι της stoichman.gr να δούμε τις αποδόσεις στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, νίκη του Ολυμπιακού στο 1.71, της Φενέρ στο 2.40. Handicap μείον 2.5 για τον Ολυμπιακό στο 1.80, συν 2.5 στη Φενέρ στο 1.88. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, 3 ή περισσότερα εύστοχα τρίποδα του Ντόρσεϊ, 7 περισσότερα rebound για τον Βεζένκοφ και 20 περισσότερη πόντι για τον Βεζένκοφ σε απόδοση 12. Και στο παιχνίδι της Premier League, Bradford Chelsea, άσο στο 2.72, το χ στο 3.96, το διπλό στο 2.63, over 2.5 goal στο 1.50, under 2.5 στο 2.62, σούπερ ενισχυμένη απόδοση, goal goal, over 9.5 shoot στην εστία και από τις δύο ομάδες και over 4.5 corner για την Chelsea στο 4.20. Τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας, στις 5 από το Nova Sports, 4 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, 5.30 Παρτίζαν ΠΑΟΚ φιλικό μπάσκετ από τον Sky, 7.30 για το πρωτάθλημα της Bundesliga 2, Wolfsburg Darmstadt από το Nova Sports 2, στις 8 από το Nova Sports 4, Dubai Real Madrid's, 9.15 από τον Sky Παναθηναϊκός Μπουργ, το φιλικό παιχνίδι μπάσκετ. Από το Nova Sports Prime στις 9.30 Bayern Μονάχου Union Βερολίνου. 10 παρατέταρτο Monza Sassuolo από το Magenta Sport 2 για την Serie A. Στις 10 από το Nova Sports Premier League Bradford Chelsea. Στις 10 επίσης το παιχνίδι Espanyol Elche μεταδίδεται από το Magenta Sport 3.

Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή σε μια μαραθώνια μετάδοση από τις 4 έως τις 9 μαζί σας, με τα 3 παιχνίδια που δίνουν οι ομάδες του Αστέρα. Θυμίζουμε, η ομάδα γυναικών στις 4 στο γήπεδο Παναρκατικού κόντρα στην Κηφισιά στην πρεμιέρα της Άλφα Εθνικής Γυναικών. Στις 5 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Αστέρας Β' Άκτορ Απόλλωνας Καλαμαριάς. Και στις 7 Όφη Αστέρας Άκτορ για τη στοίχημα του Super League. Συντονιστείτε λοιπόν στον Αρκαδία 938 για να μην χάσετε καθόλου από τη δράση. Θα ξαναπούμε λοιπόν την Κυριακή. Ως τότε να περνάτε καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, η καλεσμένη μας αγωνία.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
10: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
11: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
12: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: 98. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
2: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
9: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
8: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
10: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
11: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κόλεστον Intense, βαφές μαλλιών, μόνο 3.

0: Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
1: Αξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: για τον Μακέντα. Λάκμπε κάνει το σουτ, γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
2: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινάω.
2: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
1: Δεν πεινάω. Άρα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
3: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
4: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
5: Εφτάσε!
6: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του Μίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Θα σε θυμηθώ.
1: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
1: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
1: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
4: Back, back, flashback. 938 με

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
6: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί. Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 9, 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
5: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
6: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα ώρες μου χάρης περιοχής θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Πέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Γκαραβέλη.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Γκαραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.
2: Αστέρα μου. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
2: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-23-40-50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα. Έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-23-40-50.
11: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
12: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
13: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
6: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Έπινα.
6: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
5: Έπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
8: Εφτάσε.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Μπαρτόλο για τον Άλχο. Άλχο τη σέντρα στο δεύτερο γκάρι γκολ. Ήρθε! Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο. Αστέρα
1: μου! Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχω μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
3: Θέλετε κάτι άλλο.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
1: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
2: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
3: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
2: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
3: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
2: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
4: Περάτε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

ξεκίνησε τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Δία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
8: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
9: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
9: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-223247. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
12: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
13: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
14: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
13: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
14: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
13: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
14: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
13: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
14: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
13: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
14: Σκέψου ελληνικά.
13: Σκέψου βιολογικά.
14: Σκέψου A-Farm.
13: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
14: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Πρέπει να.
6: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
5: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
8: Εφτάσε!
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
2: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο!
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά,
2: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένη μας αγωνία.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό να πέσω.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Ξεκινάει η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάνω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.